Τι απειχράλη, έτα εκ του αλεβί, σούλαρ με νεχά. Κογκοχέλη, ράτο με κάρι, ράτο μίμι, χούρε κάρι. Σιγκιζέχα, σόλισά μου, πρένεχα. Κογκοχέλη, ράτο με κάρι, ράτο μίμι, χούρε κάρι. Σιγκιζέχα, σόλισά μου, πρένεχα. Μόμις μήνε, μόμις μήνε, έρθει. Μην τα μχώτ με ουρουβλωτσά. Ζήσχη βαβίτ, μόη κάρκο στήλα. Τα τσάμες μας έκτς κρυά λαχμά. Ζήσχη βαβίτ, μόη κάρκο στήλα. Τα τσάμες μας έκτς